0: για τα Γκρέτα. Ναι, ας είμαστε οι pretty boy, homo-chan. Homo-chan, pretty boy, όσους. Ναι, τα καλύτερα είναι πανισό, πάρε μας ο έπρο μου, έχω πρίγνω.
1: Βάχυλατε! Βάχυλατε!
0: Τραπλωμό, τραπλωμό, τραπλωμό, τραπλωμό. Το γεια σας, ομίγκο, γκρέτα και από πρίτη boy, με. Αλλά να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω, να κάνω. Μωρά και πίσω να έχω μόνο. Ας τελάτε. Ρε κατέρα, ένα μικροφόν. Γρίτσα, γρίτσα, το μάσο πίκτικ με μινάω. Αλλά γουάι, οντό. Αλλά γουάι, είναι και γεγού ανταρών ωράσα. Αμπαίσω ngobai. Απρίτη μπούι. Γρίτσα και από πρίτη μπούι. Maka kondisi untuk